0: τα προκριτικά κανένα μου, δεν είναι ούτε να ρωτά. Αν τα ζωά τα βάλω από τη μέση μου, δεν είναι μάρτυρα τα προκριτικά όπω και είναι τα σχέδια.
1: Ήθελε λίγουαν ή τζούμα, ο σχολά τσαρσιόν τζουά μποάν. Λουαβουλεκέ λε σάκου, λε σάλεκε κούβα. Αιάμα σουένι κούλα μισέλα, αν τα βαουά κούβα. Ούτε την κόμπα, την τέλα την έννοια, μην τάγκου για πούλτα πουραμίν του ζώνα σουλ.
2: Κάνω ένα μου τα ούι, κάζα την Ιάννα Στόγκ. Εγώ θα σα πω, γίνεται μου το μάλλον στην Ελλάδα. Λέω στην τι, εγώ θα ζέλα παραβάγει τα μεσκατούρα, βάγει τα άγγα μα, βάκου τα ριζόγκου. Βάκου τα ριζόγκου, σα πω, εγώ δεν είμαι γέννησο, άζα εγώ κουαλιφικάτη παραπούλ. Πάντη είναι τι, ζόγκα, για τον τον άνθρωπο. Λόγω η πάντα τη λέω, αν το μουζάει, η έντσα που λέει, η κάζα τέ.
1: Η ζορνάδα λοιπόν λέει, και εγώ μου τσάν λόγω τη σπορτίβου, τα ματόλα, αγια μου και λίλη. Αν τα ουαουα κλουμπι τα μανίσα βάλουζα η πολλά λίγουλα κουφούμα λαϊάνγουλ, κασουμπελούζε φουτιμπολ κλουμπι αντί τσινσέλι τζασέτη δημάι, η μα πολλά μαμπυρία κουφούμα λαϊάνγουλ. Κάγκου καρικά λίγα μου φουτιμπολ κλουμπι να κλουμπι τη μαρακουέν, αουέντζε κάγκα η κόλα κακουν τα ουαουα λίγα μου φουτιμπολ κλουμπι, αουέντζε κάμπουλε μου φανλα κουβα ουαουα μπέλα νιν τα ουαουα κλουμπι τη μαρακουέν, λε μου νίκε και φάλτα τη κομπαρέ. Κουταφίκα σο. In comati wa xinavane aya mahlweni ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 35 wa tipontu ku landza xikola sergeant wa Bowani ni 32 wa tipontu hi ugamu ku ni ntlawa wa umbeluzi ni 7 wa tipontu
3: a ku va hi pfala nongonoko lowu hi ya ka lama sukelaka xifundzankulu Nyembani ma vulaka leswaku mutsali wa mabuku wa xifundzankulu lexi Serge Penny a karhi a tilulamisela ku va a paluxa buku lavumbirhi ndzhawu ka leli a li tsaleke mayelano ni vutomi ni mintirho yakwe hi ta rhamba Horace Romão ku va a entelela marungula lawa
4: ndzhaku wa ku ni a paluxile a buku ga ku gosangula legi giwulawulaka hi matimu ya ku hanya ka yena a mutsala wa mabuku wa lomu Nyambani Serge Penny hi yena loyi a lunghisela ku va a paluxa gin'wana a buku i buku ga wumbirhi buku legi a wulawula khwasanyana hi mahanyela lomu mingangwini hileswaku a masikwana lawa a hi vanhu vanyingi va chadaku vanhu va kumekana va karhi va lola kutani a ku va va hanya swin'we malembe yo tala ngopfu na va nga chadangi leswi a kumekana karhi a lava ku mahlolo wa ku a mahanyelo hi wahi ya kona ngopfungopfu loku tshuka ku voneka a ku hambana ka ngangu Serge Penny a rindzela leswaku a buku legi yi kumekana yi karhi yi belwa mandla hi vanhu vanyingi kha ku khomisela ka yena leyi yo sangula a nga va gipaluxa a fika yi hundzileku hi gona yi kumekana yi karhi yi dzundziwa ngopfu hi vanhu lava va yi xavaku Serge Penny a khomisela leswaku a nga gibabatisa ku ndleleni hi buku legi hakunene yi nyikaku a matimu ya kumekana ma nyika a xithuzu a ku a vanhu vaswa va tinyiketela lomu ka ku yisa phambini a milorho ya vona va nga sileki hambiloko swi karhata
3: hi maendlelo lawu muyingiseti lowu a rhandzekaka hi kemeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha va misalisa Veronica Sidumu lowu a mi kombiseke nongonoko lowu na Fonse Maguli ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti swinene ka minongonoko ya ha taka ya switichi ya swinharhu Emissor Provincial de Maputo, Gaza na Inyambani. A pelile.
5: Xitiku xa dzongeni.
6: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 or 10 minutos.
5: Vukombisi bya madzungula. Ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
7: Xitiku xa dzongeni.